0: Amen.
1: Amen.
0: Τώραν, τώραν αφορτάτο, γιατί έτσι ήταν το κουφιάριν. Η τώρα, τα κακήτε νέα, ο κύριο του είτε εχαρίσια, τα τάτου εχαρίσια ράι του. Ο κοέ, ο άου, ο τάτο αιώβανε παπατσίτο, ήρω του είτε το άτο. Αιώβανε παπατσίτο, ήρω του είτε το άτο, ο Ιησού, ο έτσι τα αναράρι. Ο τάματε η άια, Νότε, ράλε μήτα κοιτά, ναι, ράβει, αι, ενώ, Ιησού, που γείτε, ουατάτω, αι, αιώβανε παπατσίσο, κοί, ετε, τούκουνα, η αμαί, χερίρο, ενά, ναι, αφατσίκα, ητε, αρωνού, ενώ, Ιησού. Με, ρε, μαϊ, Ιησού, μα, μα, ουατε, ράλε, Ιησού, νότε, με, ουα, να, μουα, αιώβανε παπατσίσο, ητε, ακαμάνε, ητε, αρωνού, μοχωρή, ητε, αφατσίκα, ητε, αρωνού, ενώ, Ιησού. Να, ρα, χάρη, τίρι, ρε, ητε, με, Ακα ιεία νότι με έχω και τετάτω έχω τε αρανούι τόμο για μαϊε Ιησού νότου έχω ακαμάκα για τε αρανούι Ιωάννη καρεράζει τε τερέωνο Ιησού ή τε τερέωνα Ακα ιεί είτε για νέα που ακα κοινό Ιαϊ που ακίνα η μαντή Ιαϊ έτε βαϊατού Μωρή ρε ερωτή τε χωπό κότω έτω χωρτά έτω ορμητώ ο χωέ ο άου κοτάτω κοτάτω ότι Ιωάννη παπτήσω ερωτή τέρα Ο τάτα του ράλε είτε ακαμάκα είτε τότουα μου ατέτουα και αμάραμα το τάτου είτε τάνατε και κύτερα το ε. Είτε ε τότα ο χαρετή είτε τότα ο νόου, χαρετή είτε τότα ο κοιμή ουαράει ή το ο ινάρου ή το ο ανών. Ε τότα ο τίε και ακα ούμι αχω ο τάτου ή τάτου ο τύπου μεσία ή μουά και αία κα όχι μαϊέ. Ήρωτο είτε ε τότα ο έρεε νέ τάτου ε παπαωρό, το μονάχο, είτε ερά. Κουα έχω κότε τάνα. Κάρε τάνα τα γητε κα ούρι ράτου κι άνα. Κάρε τάνα τα γητε κόε τα ράτου κα κατσίκι είτε τα ή τάουτουρου νο το ράτου οράν. Νότι με ερωτο είτε ερά. Κα χώκι ουρά εω κυρωτο είτε αυταρά ότι πού κα μάτα εω είτε πενερούν ορμά. Ότι εα πού κα ακαραμάω εω ότι πού κα τέα τα τάτου τα τέα ο ορμητοα. Κάχα κοίτα και το τάτο είτε τα να το κουφιά ήταν ή τα Ιησού ή αυταρά ερούα άνερε ερούα τα βοσύνηματα έτσι το πάγε ναι. Νότι με είτε η αποπούγε το κοτά και κοίτα μου εγώ το ρε. Είτε η ράτσικα ε αυταρά του νέα. Ε, κουα κανφίους, κουα έκοκο, κουα κοίτα κορέτε τα να τα ε τι έρα του πήρω το ίδιο το άτο. Ενώ, κατά εγώ κάχετε κυρούγα η αραού ρε. Tengere ang araw ray di painting. Yeah. Everybody was right out of the tongue. Yeah. Kore kera ke everybody was lost. Yeah. Kera ay kario ke painting. Ko tiarong pichi ni chiwa, ko tiarong te payo ke o te tourism, kora to o te tu di painting, kare kara ko tiarong rikiriki mea tatu we, kario ke tu di painting. Tiarong ay tu ko meta Tita te kai mai runga i araur, no te mea kairo ke penzi ni pahu te tita. Nā, te iau mea tātātu ege tenei, eau aka keukio anga te ea tātou. I te ira, ko te ngere o te penzi ni waitutaki, kakarangawe papa rore, that's only a minor issue, a very small minor issue. No te mea, kaira, ia e kiriro te ia e kino kino ange tātou, No te mea, tō tātou enua mō mai tūo. Karauko e a koe te ere me reo reo ki waipae. Karauko e a koe te ere mai me āmuri ki te tua i reo reo. Kare e riro e mana mana tā. Inara, no te iangere anga penti ni te tuatau, ki te au a kua mai tū te tangata. O mai tū te tangata. Te uine o te uianga ki a koe pāpāru. What? If we have to come to a very big issue. Yeah. Mm. Ea te ka tupu ke tātou, me te mea tomo tātou, kuroto I te tae mana mana tā, atupaka uātou. Ok. I te otu ato I tapo ki muri, māra koto, ko autara atu anāo I te tae iau manako, e me tupu te tae pākau, te ia ne iau kā atotoa uri rātou ki te ia mana mana tā. Nā. Waki te atua nā we, te mate oke o tia ta maiti māpū, I think he was only 30 something, me 34, me 38, o tia māpū.